0: FM.
1: Σιτία FM.
2: Είχα μια δυσκολία στη ζωή μου.
3: Είχα μια δυσκολία στη ζωή μου.
4: Αλλά βρήκα έναν σκοπό.
2: Να κλαδεύω.
4: Να μαζεύω ελιές.
2: Να φροντίζω το πράσινο.
4: Μη σας φαίνεται ασήμαντο.
2: Εγώ έτσι έκανα παρέες και φίλους.
4: Έγινα χρήσιμη.
2: Βελτίωσα τη ζωή μου.
5: Οργανωμένα προγράμματα αποκατάστασης Μονάδα Πρασίνου. Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
1: Σιτία FM.

0: Ethan.
1: Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα. Ένας πρωτότυπος σχολικός διαγωνισμός για τάξεις 5ης, 6ης δημοτικού, γυμνάσια και λύκη. Τα παιδιά οργανώνουν δράσεις και προτείνουν τρόπους ώστε να διασφαλίσουν το δικαίωμά τους στην υγεία τους. Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα. Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για όλα τα σχολεία της περιφέρειας Κρήτης. Μάθετε περισσότερα στο acapnistas.gr και στο acapnistas.blogspot.com. Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα.
2: Citia FM.

0: FM.
1: Είτε είναι τραυματισμένο, είτε σε εγκυμοσύνη, είτε είναι άρρωστο, είτε είναι μωρό, είτε είναι σκύλος, είτε είναι γάτα που έχει ανάγκη από φροντίδα, η οδηγία είναι μία. Καλείς άμεσα το Δήμο σου. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Οι Δήμοι έχουν νομική υποχρέωση να φροντίζουν για την περίθαλψη, στήρωση, εμβολιασμό, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων τους. Αν ο Δήμος σου αδιαφορεί ή δεν έχει πρόγραμμα, ενημέρωσε άμεσα την Επταμελή Επιτροπή για τα Θέματα των Ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών. Νόμος 4830 του 21, άρθρο 39. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος, www.zoforos.gr.
2: Συντία FM.

0: nothing.
1: Τοπικά δείχνει να κινείται και σήμερα ο δείκτης.
2: Πληροφορίες, πολλές πληροφορίες, ειδήσεις, σχόλια, κάθε μέρα και ξανά, ώσπου όλα μοιάζουν ίδια και εσύ τα προσπερνάς χωρίς καν να δώσεις σημασία. Αν όμως συναντήσεις κάτι στα αλήθεια σπουδαίο...
3: Είμαι ό,τι πιο γενναίο θα πετύχει σήμερα. Είμαι ό,τι πιο όμορφο θα δει σήμερα.
2: Μην προσπερνάς κάτι που αξίζει. Τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ σε χρειάζονται στο πλευρό τους.
3: Είναι ο λόγος να συνεχίσουμε έτσι. Και εμείς θα σου χαρίσουμε όλη μας την αγάπη.
2: Η ΕΛΕΠΑΠ στηρίζει τα παιδιά με αναπηρία ώστε να συνεχίσουν τις θεραπείες τους. Μάθε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Σιτία FM

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βέρια κι όμως κάποια λείπουνε.

ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: FM.
1: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
2: Οπα, μισό, στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Πάμε λίγο πιο ζωηρά.
1: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
2: Να σου πω, δεν αλλάζουμε και τη μουσική. Αφού αυτό το ραδιοφωνικό θα μιλήσει για τους ωραίους τύπους της ΕΛΕΠΑΠ.
1: Παιδιά γενναία που παίζουν με θεραπευτικά παιχνίδια που τα ξεκλειδώνουν, τα εξελίσσουν και γκαζώνοντας φτάνουν στην πρωτιά. Γίνονται νικητές. Νικητές στη ζωή που μοιάζει με παιχνίδι. Γίνε και εσύ ωραίος τύπος. Μπες τώρα στο elepap.gr, μάθε για το έργο μας αλλά και πώς μπορείς να στηρίξεις τα γενναία μας παιδιά.
3: Συντία FM.

Armstrong, Kubrick, Yuri Gagarin και Laika. Το φεγγάρι φωτίζει για όλους μας, πείτε στον Έλλον να σβήσει τη σβάστηκα. Μαύρη κύκλη και κάτω από τα μάτια, όχι μονάχα στο σήμα το Audi. Πληρώνω το τίμημα χρόνια για να με του φεγγαρ.

0: 95,5.
1: Όταν πρόκειται για το αυτοκίνητο, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Γαρεφαλάκης Ηλίας.
2: Πώληση χονδρική και λιανική, μπαταριών, λαδιών, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού υλικού, αναρτήσεων και παντός είδους φίλτρων. Αντιπροσωπεύουμε τις εταιρείες Castrol, Aral, Texaco, Monte Carlo Ιταλίας και πολλές ακόμα αντιπροσωπείες λαδιών για το αυτοκίνητο.
1: Πλήρης γάμα σε μεταχειρισμένα και καινούργια ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε πώληση χονδρική και λιανική.
2: Διανομή και τροφοδοσία σε όλο τον νομό με ιδιόκτητα οχήματα και αποστολή στα γειτονικά νησιά. Γαρεφαλάκης Ηλίας. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για σούπερ καθάρισμα στο υπερσύγχρονο πλυντήριό μας με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
1: Θα μας βρείτε στη Στρατή Καλογερίδη 17 στη Σιτία και στα τηλέφωνα 28430-26046 και 6948-263177.
2: Γαρεφαλάκης Ηλίας. Για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, εμείς έχουμε τη λύση.
3: Τώρα θα μας βρείτε και στην Ιεράπετρα, στην Οδό Δημοκρατίας 85. Επίσης, νέο κατάστημα στις Μοίρες Ηρακλείου, στην Οδό Μάχης Κρήτης 18. Τώρα, σας περιμένουμε στην ολοκένουργια έκθεση αυτοκινήτων μας να διαλέξετε το μοντέλο που σας ταιριάζει.
4: Σιτία FM.

0: ήθελε.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής Σαρονικού.
2: Σιτία FM.

0: ήθελε.
1: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΒ.
2: Οπα, μισό, στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΒ, πάμε λίγο πιο ζωηρά.
1: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΒ.
2: Να σου πω, δεν αλλάζουμε και τη μουσική, αφού αυτό το ραδιοφωνικό θα μιλήσει για τους ωραίους τύπους της ΕΛΕΠΑΒ.
1: Παιδιά γενναία που παίζουν με θεραπευτικά παιχνίδια που τα ξεκλειδώνουν, τα εξελίσσουν και γκαζώνοντας φτάνουν στην πρωτιά. Γίνονται νικητές. Νικητές στη ζωή που μοιάζει με παιχνίδι. Γίνε και εσύ ωραίος τύπος. Μπες τώρα στο elepap.gr, μάθε για το έργο μας αλλά και πώς μπορείς να στηρίξεις τα γενναία μας παιδιά.
3: Συντία FM.

0: άλλον. Γιατί δεν μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
1: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
2: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
3: Τραγουδιστές, Άγιο Ιάννης.

0: FM.
1: Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα. Ένας πρωτότυπος σχολικός διαγωνισμός για τάξεις 5ης, 6ης δημοτικού, γυμνάσια και λύκειο. Τα παιδιά οργανώνουν δράσεις και προτείνουν τρόπους ώστε να διασφαλίσουν το δικαίωμά τους στην υγεία τους. Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα. Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για όλα τα σχολεία της περιφέρειας Κρήτης. Μάθετε περισσότερα στο acapnistas.gr και στο acapnistas.blogspot.com. Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα.
2: Citia FM

0: FM.
1: Όταν ήμουν μικρός, ήμουν ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. Μάθετε περισσότερα στο circulargreece.gr.
2: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
3: Συντία FM.

Armstrong, Kubrick, Yuri Gagarin και Laika. Το φεγγάρι φωτίζει για όλους μας, πείτε στον Έλλον να σβήσει τη σβάστηκε. Μαύρη κύκλη και κάτω από τα μάτια, όχι μονάχα στο σήμα το Audi. Πληρώνω το τίμημα χρόνια για να με του φεγγάρι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο.
0: Ράδιο Κρήτη. Σιτία FM 95,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες επιστροφής από την Κρήτη στις χώρες προέλευσής τους των συμμετεχόντων στο στολίστο για τη Γάζα μετά την αναχέτησή του τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα. 31 εκ των συμμετεχόντων στο στολίσκο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σιτίας για την παροχή πρώτων βοηθειών. Πρόκειται για τα συνολικά 176 άτομα που αποβιβάστηκαν χθες το πρωί στον Αθερινόλακο Λασιθίου. Αναζητούνται από την αστυνομία οι δύο δράστες της αιματηρής συμπλοκής που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, τα ξημερώματα της Παρασκευής με συγχωρείτε, σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί του Ηρακλείου, ενώ ο τρίτος συνελήφθη. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις νεαροί τραυμάτισαν με μαχαίρι τον 57χρονο πορτιέρι όταν εκείνος τους απαγόρευσε την είσοδο στο κατάστημα. Αρχικά οι νεαροί έφυγαν από το μαγαζί και λίγη ώρα επέστρεψαν κρατώντας μαχαίρια και όπλα και τον μαχαίρωσαν στην περιοχή του Μυρού. Ο 57χρονος μεταφέρθηκε εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Μέσα σε λίγες ώρες χθες έφτασαν στους Καλούς Λιμένες και στο Μύρτο Ιεράπετρας από το Τομπρούκ της Λιβύης 102 άτομα με φουσκωτές λέμβους. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η αγωνία στην περιοχή της Φοινικιάς και των Μαλάδων, καθώς τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επιχειρηματίες διαπιστώνουν ότι αναπαράγεται η φημολογία για τη δομή μεταναστών, με την κυβέρνηση να μην προχωρά σε καμία διάψευση. Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε με βασικές απαγορεύσεις και προειδοποιήσεις από την πυροσβεστική για την αποφυγή πυρκαγιών λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων, με αυστηρά πρόστιμα έως 50.000 ευρώ και κακουργηματικές ποινές για τους εμπριστές. Οι βροχοπτώσεις του Απριλίου στην Κρήτη ήταν ιστορικές, καταρρύπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε δεκάδες μετεωρολογικούς σταθμούς. Η ανάλυση των δεδομένων επιβεβαιώνει ότι οι τιμές που κατεγράφησαν ξεπέρασαν κατά πολύ τους μέσους όρους των τελευταίων 10 ετιών. Προτάσεις για την αναπροσαρμογή τιμολογίου και της δανειοδότησης, ενεργειακή αναβάθμιση, παράταση των προθεσμιών και απλοποίηση των διαδικασιών ζητούν οι σεισμόπληκτοι του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας για την αποκατάσταση του οικισμού. Την ερχόμενη Δευτέρα, 4 Μαΐου στις 8 το πρωί, ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 13 Μαΐου. Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε συμβολικά την Πρωτομαγιά για να δώσει στη δημοσιότητα το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του για την συμπαράταξη των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στη νέα πρόταση του Ιράν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας ότι παρά την πρόοδο δεν θεωρεί βέβαιη την επίτευξη συμφωνίας. Σε ανάρτησή του, ο ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ως χάρτινες τίγρης, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να υπερασπιστούν ούτε τις βάσεις τους. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι από την επόμενη εβδομάδα οι ΗΠΑ θα αυξήσουν τους δασμούς στα αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επικαλούμενος μη συμμόρφωση με τη Συμφωνία Εμπορίου. Στα αθλητικά, Όφη ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με τον Άρη στο Παγκρίτιο Στάδιο, με τον Χρήστο Κόντι να μην υπολογίζει στους τραυματίες Μπόρχα, Γκονζάλεθ, Χρήστο Γεώργο και Χριστόπουλο. Η κριτική ομάδα τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών για την κροτίδα που πέταξε ο παδός της στον τελικό κυπέλου, ωστόσο θα εκτίσει την ποινή στο μάτς με το Βόλο στις 17 Μαΐου. Με την έκτη αγωνιστική συνεχίζονται σήμερα τα play-out της Super League. Θα παίξουν Πανετολικός Κηφισιάς στις 5, Πανσεραϊκός ΑΕΛ στις 5.30 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στις 7.30. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καιρό. Στην Κρήτη σήμερα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρη 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς και στα νότια έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα.
3: Σιτία FM.
4: Σιτία FM.
5: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με σύνθημα πρώτα οι θέσεις εργασίας μας και μετά τα κέρδη σας. Εκατοντάδες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται στη Γερμανία για την εργατική πρωτομαγιά. Κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο πέφτουν βενζίνη και ντίζελ στη Γερμανία μετά τη μείωση του φόρου καυσίμων που ισχύει από σήμερα. Η Κομισιόν ανακοίνωσε μέτρα στήριξης ευάλωτων επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Με αφορμή την εργατική πρωτομαγιά, εκατοντάδες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την πορεία της γερμανικής οικονομίας να μην αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Με σύνθημα «Πρώτα οι θέσεις εργασίας μας και μετά τα κέρδη σας», οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν θέσει στο επίκεντρο των διαδηλώσεων τις περικοπές θέσεων εργασίας, τις μειώσεις κοινωνικών επιδομάτων, το οκτάωρο, καθώς και την εισαγωγή υψηλότερη φορολόγησης μεγάλων περιουσιακών στοιχείων. Η διευθύντρια του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη, από το Βερολίνο.
7: Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα δεκάδες χιλιάδες Γερμανοί, συνδικάτα και επαγγελματικές ενώσεις για τον εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς, με το Βερολίνο να προετοιμάζεται για μαζικές πορείες αλλά και επεισόδια, με την αστυνομία να λαμβάνει εκτεταμένα μέτρα με περίπου 5.300 αστυνομικούς. Κορύφωση στη γερμανική πρωτεύουσα αναμένεται αργά το απόγευμα. Πρόκειται για τη λεγόμενη επαναστατική πρωτομαγιά, στην οποία πέρυσι συμμετείχαν περίπου 10.000 άτομα. Η κύρια συγκέντρωση όμως στη Γερμανία της Ένωσης Γερμανικών Συνδικάτων είναι προγραμματισμένη στην Ιρενβέργη. Μεγάλη διαδήλωση αναμένεται επίσης στο Μόναχο, ενώ ο Υπουργός Εργασίας από τους Σοσιαλδημοκράτες αναμένεται στο Ντουίσμπουργκ. Πολιτικοί από την Χριστιανική Ένωση, το AfD, τους Πρασίνους και την Αριστερά συμμετέχουν επίσης σε συγκεντρώσεις σε άλλες πόλεις. Φέτος είναι μια κρίσιμη χρονιά πάντως για τη Γερμανία. Η γερμανική κυβέρνηση υπό τον Φρίντριχ Μέρτς συμπληρώνει έναν χρόνο ζωής με τομές στο εργασιακό πεδίο που από την αριστερά, τους Πρασίνους και μέρος των Σοσιαλδημοκρατών θεωρούνται ως πλήγμα στο γερμανικό κοινωνικό κράτος, οδηγώντας την απορρίθμιση της εργασίας και σε επισφαλείς συνθήκες για εργαζομένους αλλά και για μελλοντικούς συνταξιούχους. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
6: Σε ισχύ τέθηκε από τα μεσάνυχτα στη Γερμανία η προσωρινή μείωση του φόρου καυσίμων με ζητούμενο τη συμπίεση των τιμών στην Αγγλία. Από σήμερα και για 2 μήνες η τιμή ντίζελ και βενζίνης αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 17 λεπτά ανά λίτρο. Στόχος της μείωσης του φόρου είναι να ανακουφιστούν οι καταναλωτές οι οποίοι λόγω του πολέμου στο Ιράκ αναγκάζονται να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη για να χρησιμοποιούν τα οχήματά τους. Υπολογίζεται ότι το γερμανικό δημόσιο θα στερηθεί έσοδα περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του φόρου καυσίμων μέχρι το τέλος Ιουνίου. Την εκτίμηση ότι οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να διαρκέσουν μήνες, ίσως και χρόνια, εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι η Ένωση δαπανά σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ κάθε μέρα. Μέσα σε 60 μέρες, το επιπλέον κόστος εισαγωγών ορυκτών καυσίμων ξεπέρασε τα 27 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς αύξηση στην κατανάλωση. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μέτρα στήριξης. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
8: Η Κομισιόν παρουσίασε το νέο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, το οποίο όμως θα ισχύσει έως τα τέλη του 2026. Επιτρέπει στα κράτη-μέλη να στηρίζουν ευάλωτες επιχειρήσεις και νοικοκυριά μέσω στοχευμένων μέτρων ανάλογα με τις ανάγκες τους. Προβλέπει κάλυψη έως και 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων για τομείς όπως η γεωργία, η αλιεία, οι μεταφορές και η ενεργοβόρα βιομηχανία, ενώ για μικρές επιχειρήσεις θεσπίζεται απλοποιημένη ενίσχυση έως 50.000 ευρώ. Οφελημένες πάντως εμφανίζονται κυρίως οι χώρες με ισχυρή βιομηχανική βάση όπως η Γερμανία, που εξασφάλισε αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης για ενεργοβόρες βιομηχανίες χωρίς πρόσθετες υποχρεώσεις απανθρακοποίησης, ενώ η Ιταλία μπορεί να προχωρήσει σε επιδοτήσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοια μέτρα ενδέχεται να αυξήσουν τη ζήτηση και τις τιμές ορυκτών καυσίμων. Εκείνο όμως που παραμένει άλυτο είναι το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας, με τη Ρώμη να ζητά ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, όπως συνέβη και στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης το 2022, θέση που συμμερίζεται και η Αθήνα. Προς όρος, η Κομισιόν απορρίπτει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο, ισχυριζόμενη ότι οι συνθήκες δεν είναι ίδιες με το 2022. Το ζήτημα αυτό, όπως και οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, θα απασχολήσουν τις συνεδριάσεις των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ερχόμενη εβδομάδα. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
6: Η Αμερικανική κυβέρνηση δεν σκοπεύει να ζητήσει έγκριση του Κογκρέσου για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου τερματίστηκαν όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία στις αρχές Απριλίου. Κατά συνέπεια, το Πεντάγωνο θεωρεί ότι η προθεσμία των 60 ημερών δεν ισχύει, θέση που αμφισβητούν οι δημοκρατικοί λόγω των συνεχιζόμενων ναυτικών επιχειρήσεων στα στενά του Ορμούς. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Την πρόσβαση των δημοσιογράφων τους στη λωρίδα της Γάζας ζητούν με ανοιχτή επιστολή στην Ισραηλινή κυβέρνηση κορυφαία διεθνή μέσα ενημέρωσης. Την επιστολή υπογράφουν μεταξύ άλλων το Associated Press, το Reuters και το Bloomberg. Σε ισχύ τέθηκε σήμερα προσωρινά η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Mercosur μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της Νότιας Αμερικής. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Ο πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Joachim Nagel, θεωρεί απαραίτητη μια αύξηση του βασικού επιτοκίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο, εάν δεν μεταβληθεί η οικονομική κατάσταση, με ζητούμενο φυσικά να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
9: Το θέμα της ημέρας.
10: Μία από τις προτεραιότητες του καγκελάριου Μέρτς από την αρχή της θητείας του ήταν να κρατήσει τη διοίκηση Τραμπ κοντά στην Ευρώπη. Να αποφύγει κινήσεις που θα μπορούσαν να διαρρήξουν τη στενή ευρωατλαντική σχέση. Για το Βερολίνο αυτό έχει κομβική σημασία, όχι μόνο λόγω της παραδοσιακής σχέσης που κρατά εδώ και 8 δεκαετίες, αλλά και για τη σημασία που αποδίδει η γερμανική πλευρά στη διατήρηση μιας κοινής γραμμής απέναντι στον Πούτιν, με το βάρος να πέφτει στη στήριξη της Ουκρανίας. Στο πρώτο του ταξίδι στην Ουάσιγκτον πριν από περίπου ένα χρόνο, ο καγκελάριος είχε στοϊκά υπομείνει το διανθισμένο με δόσεις αμφίβολου χιούμορ λογίδριο του Τραμπ για να μην προκαλέσει κάποιο αναπάντεχο ξέσπασμα του συνομιλητή του. Τώρα, μια δήλωση του Μέρτς στις αρχές της εβδομάδας που αμφισβήτησε την ύπαρξη από την πλευρά Τραμπ μιας στρατηγικής εξόδου από το Ιράν, προκάλεσε την οργισμένη απάντηση του Αμερικανού Προέδρου, που ειρωνεύτηκε το γερμανό καγκελάριο λέγοντας ότι δεν έχει ιδέα για το περί τίνος ομιλεί. Ακολούθησε ένα μπαράζ δηλώσεων και από τις δύο πλευρές, με το Βερολίνο πάντως να επιχειρεί να σβήσει τη φωτιά κάνοντας λόγο για παρανόηση και τον Τραμπ να απειλεί τελικά με αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία. Κάτι που υποχρέωσε τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ να ομολογήσει ότι η κυβέρνησή του προετοιμάζεται για ένα ενδεχόμενο μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα. Οι κατευναστικές συνολικά δηλώσεις της γερμανικής πλευράς δεν φάνηκε να επηρεάζουν τον Τραμπ, που συνέχισε τις προσωπικές δηλητηριώδεις επιθέσεις κατά του Μέρτς, δίνοντας την αίσθηση ότι αυτό που ξεκίνησε ως τριγμός στις σχέσεις των δύο πλευρών θα μπορούσε τελικά να εξελιχθεί σε σεισμό. Για τη Γερμανία, μια αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων, με την οποία πάντως είχε απειλήσει και παλιότερα ο Τραμπ, θα έχει συνέπειες πολύ σημαντικότερες του όποιου συμβολισμού. Εκτός από τη σημασία τους για την κοινή άμυνα, θεωρούνται κομβικές για την οικονομία των γειτονικών περιοχών. Βεβαίως, οι διαθέσεις του Αμερικανού Προέδρου είναι ως γνωστόν ευμετάβλητες και σε αυτό δείχνει να ελπίζει η γερμανική διπλωματία, που υπογραμμίζει ότι δεν είναι σκόπιμο να κοντράρει κανείς τον Αμερικανό Πρόεδρο. Από την άλλη, στο Βερολίνο γνωρίζουν ότι οι βάσεις είναι στρατηγικής σημασίας για τις δραστηριότητες των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Συνεπώς, ελπίζουν σε αποκλιμάκωση. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν διαραγεί σοβαρά οι σχέσεις των δύο. Ο ίδιος ο καγκελάριος φαίνεται να έχει οριστικά καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι αδύνατο να υπάρξει ευθυγράμμιση με τις πολιτικές Τραμπ, που μονίμως κινούνται στον αστερισμό του απρόσμενου. Έχει λοιπόν και ο Μέρτς ανάγκη από μια στρατηγική εξόδου, από μια σχέση εξάρτησης με ένα σύμμαχο που δείχνει ολοένα και πιο αφαιρέγγιος. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.
11: Ακούσατε την Deutsche Welle. Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
12: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
12: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
11: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
12: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
11: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
12: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
11: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
12: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
11: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
12: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
11: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
12: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
13: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
14: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
15: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
16: Ράδιο Κρήτη. Σιτία FM

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Κεφαλοτήρι γραβιέρα τριμμένα, 200 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,99. Τυροκαυτερή, 450 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,55. Και μαγιονέζα light, 500 ml, 20% φθηνότερα, 1,47. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
1: Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον ομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 192096.
2: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
4: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες που μεταδίδουν όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα στην ελληνική επικράτεια? Τις ακούτε εδώ, στον Σιτία FM. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Στην εκπομπή με τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια που σας προσφέρει ο έξυπνος εκτυπωτής πολυμηχάνημα Smart Print. Σας περιμένω.
5: Ραντεβού.
4: Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

0: Η Εξάλκο σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλή σας μέρα. Οι βροχοπτώσεις του Απριλίου στην Κρήτη χαρακτηρίζονται ως ιστορικές, καταρρύπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε δεκάδες μετεωρολογικούς σταθμούς. Η ανάλυση των δεδομένων επιβεβαιώνει ότι οι τιμές που κατεγράφησαν ξεπέρασαν κατά πολύ τους μέσους όρους των τελευταίων δεκαετιών. Αναζητούνται από την αστυνομία οι δύο δράστες της αιματηρής συμπλοκής που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί του Ηρακλείου, ενώ ο τρίτος συνελήφθη. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις νεαροί τραυμάτισαν με μαχαίρι τον 57χρονο πορτιέρι όταν εκείνος τους απαγόρευσε την είσοδο στο κατάστημα. Αρχικά οι νεαροί έφυγαν και λίγη ώρα αργότερα επέστρεψαν με μαχαίρια και όπλα και μαχαίρωσαν τον πορτιέρι στον Μυρό. Ο 57χρονος μεταφέρθηκε εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες επιστροφής από την Κρήτη στις χώρες προέλευσής τους των συμμετεχόντων στο στολίσκο για τη Γάζα μετά την αναχέτησή του τα ξημερώματα της Πέμπτης από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα. 31 εκ των συμμετεχόντων στην αποστολή μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Οσιτίας. Πρόκειται για τα συνολικά 176 άτομα που αποβιβάστηκαν χθες το πρωί στον Αθερινόλακο. Φόρους που αγγίζουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ έγραψαν στα τευτέρια της εφορίας νοικοκυριά και επιχειρήσεις το πρώτο δίμηνο του έτους, με τον αριθμό των οφειλετών να ξεπερνά τα 3,5 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα. Έως το βράδυ της Κυριακής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες, έχασαν την Παρασκευή τη ζωή τους εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας και παρά την εκεχηρία. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδίας. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει. Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Κάνε τη ζωή σου εύκολη, σύγχρονη, δημιουργική. Μπες στον κόσμο της Τσιφετάκης Euronics. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες σου κάθε στιγμή της ζωής σου. Ηλεκτρικά είδη, συσκευές οικιακής χρήσης, είδη πληροφορικής, gadgets και ό,τι άλλο ψάχνει σε ασυναγώνησες τιμές. Τσιφετάκης Euronics. Καποδίστρια 6 δίπλα από τα Κέψη Τίας. Τηλέφωνο 28430-23646. Τσιφετάκης Euronics. Κάνε τη ζωή σου όπως σου αξίζει.
6: Ράδιο Κρήτη. Σιτία FM 95,5.

0: χαμηλές τιμές. Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον νομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 1920 96.

0: Η Εξάλκο σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη οι διαδικασίες επιστροφής από την Κρήτη στις χώρες τους των συμμετεχόντων στο στολίσκο για τη Γάζα μετά την αναχαίτησή του από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα. 31 εκ των συμμετεχόντων στην αποστολή μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Ιτίας για την παροχή πρώτων βοηθειών. Πρόκειται για τα συνολικά 176 άτομα που αποβιβάστηκαν χθες το πρωί στον Αθερινόλακο Λασιθίου. Προτάσεις για την αναπροσαρμογή τιμολογίου και της δανειοδότησης, ενεργειακή αναβάθμιση, παράταση των προθεσμιών και απλοποίηση των διαδικασιών ζητούν οι σεισμόπληκτοι του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας για την αποκατάσταση του οικισμού σχεδόν 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Μέσα σε λίγες ώρες χθες έφτασαν σε Καλούς Λιμένες και Μύρτο Ιεράπετρας από το Τομπρούκ της Λιβύης 102 άτομα με φουσκωτές λέμβους. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ανησυχία στην περιοχή της Φινικιάς και των Μαλάδων, καθώς τόσο κάτοικοι όσο και επιχειρηματίες διαπιστώνουν ότι αναπαράγεται η φημολογία για την εγκατάσταση δομής μεταναστών, με την κυβέρνηση να μην προχωρά σε καμία διάψευση. Η ώρα των αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ για τους συνταξιούχους έφτασε, καθώς την ερχόμενη Δευτέρα, 4 Μαΐου στις 8 το πρωί, ανοίγει η πλατφόρμα που αφορά σε περίπου 25.000 δικαιούχους. Έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για να συμμετάσχουν στη νέα προκήρυξη με την απευθείας κατάταξη συνολικά 39 αξιωματικών του λιμενικού ανδρών και γυναικών ειδικότητας τεχνικού με το βαθμό του ανθυποπλοιάρχου. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στη νέα πρόταση του Ιράν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας ότι παρά την πρόοδο δεν θεωρεί βέβαιη την επίτευξη συμφωνίας. Σε ανάρτηση, το ηγέτης του Ιράν, Μοντζάμπα Χαμενεΐ, χαρακτήρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως χάρτινες τίγρης, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να υπερασπιστούν ούτε τις βάσεις τους. Στα αθλητικά, ο Όφι ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με τον Άρη στο Παγκρίτιο, με το Χρήστο Κόντι να μην υπολογίζει στους τραυματίες Μπόρχα, Γκονζάλεθ, Χριστογεώργο και Χριστόπουλο. Η κριτική ομάδα τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών για την κροτίδα που πέταξε ο παδός της στον τελικό κυπέλου, ωστόσο θα εκτίσει την ποινή στο μάτς με το Βόλο στις 17 Μαΐου. Με την έκτη αγωνιστική συνεχίζονται σήμερα τα play-out της Super League. Θα παίξουν Πανετολικός Κηφισιάς στις 5, Πανσεραϊκός ΑΕΛ στις 5.30 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στις 7.30. Νεφώσεις με βροχές, με τοπικές βροχές και σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 18 και στα νότια έως 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
4: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
5: Πού πέρασες?
4: Στο μεταπτυχιακό!
5: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα!
4: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy!
6: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην...
7: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών. Ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Γεια σας! Πάμε να κάνουμε άλλο ένα supermarket haul από τα Lidl. Λοιπόν, πήρα φρέσκο μαρούλι, φρέσκες φράουλες για σμούθι και μία ολόφρεσκη κουζίνα! Γιατί τώρα, με Lidl Plus, κερδίζεις την κουζίνα που αγαπάς. Πάρε και εσύ μέρος μέχρι τις 30 Απριλίου για να είσαι ανάμεσα στους 3 τυχερούς που θα κερδίσουν μία ανακαινισμένη, φουλ εξοπλισμένη κουζίνα αξίας 15.000 ευρώ και μαζί μικροσυσκευές Silvercrest. Ή για να είσαι ανάμεσα στους 50 τυχερούς που θα κερδίσουν κουπόνια συνολικής αξίας 1.000 ευρώ ο καθένας. Απόκτησε μία συμμετοχή για κάθε 15 ευρώ αγορών σε φρέσκα προϊόντα, σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και στείλε τις συμμετοχές σου μέσω της εφαρμογής για να μπει στην κλήρωση. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια με τον Δημήτρη Θημιάδη.
11: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες που μεταδίδουν όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα στην ελληνική επικράτεια? Τις ακούτε εδώ, στον Citia FM. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Στην εκπομπή με τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια που σας προσφέρει ο έξυπνος εκτυπωτής πολυμηχάνημα Smart Print. Σας περιμένω.
12: Rendez-vous.
11: Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας,
1: μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμετζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
1: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
1: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
3: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
4: Τη ζωή σου εύκολη, σύγχρονη, δημιουργική. Μπες στον κόσμο της Τσιφετάκης Euronics. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες σου κάθε στιγμή της ζωής σου. Ηλεκτρικά είδη, συσκευές οικιακής χρήσης, είδη πληροφορικής, gadgets και ό,τι άλλο ψάχνεις σε ασυναγώνησες τιμές. Τσιφετάκης Euronics. Καποδίστρια 6 δίπλα από τα ΚΕΠ Σιτίας. Τηλέφωνο 28430-23646. Τσιφετάκης Euronics. Κάνε τη ζωή σου όπως σου αξίζει.

0: Η Εξάλκο σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλή σας μέρα. Οι βροχοπτώσεις του Απριλίου στην Κρήτη χαρακτηρίζονται ως ιστορικές, καταρρύπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε δεκάδες μετεωρολογικούς σταθμούς. Η ανάλυση των δεδομένων επιβεβαιώνει ότι οι τιμές που κατεγράφησαν ξεπέρασαν κατά πολύ τους μέσους όρους των τελευταίων δεκαετιών. Αναζητούνται από την αστυνομία οι δύο δράστες της αιματηρής συμπλοκής που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί του Ηρακλείου, ενώ ο τρίτος συνελήφθη. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις νεαροί τραυμάτισαν με μαχαίρι τον 57χρονο πορτιέρι όταν εκείνος τους απαγόρευσε την είσοδο στο κατάστημα. Στο Β' Τριμελές Πλημελιωδικείο Ηρακλείου αναμένεται να εκδικαστεί την προσεχή Δευτέρα η υπόθεση θανάτου του 59χρονου Παναγιώτη Μητρέλου, σχεδόν 4 χρόνια μετά το τραγικό περιστατικό που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία. Η υπόθεση αφορά την πτώση Πεύκου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας τον Αύγουστο του 2022, όταν ο άτυχος άνδρας οδηγώντας μηχανάκι είχε σταματήσει στο φανάρι και περίμενε να ανάψει το πράσινο. Το μεγάλο δέντρο κατέρευσε και τον καταπλάκωσε, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό του. Θύμα απάτης έπεσε μια 66χρονη γυναίκα στα Χανιά, η οποία είχε προηγουμένως δεχθεί τηλεφώνημα από άγνωστο, που παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του ΔΔΕ και την έπεισε να τοποθετήσει τη μαλφή σε σακούλα έξω από την κατοικία της, δήθεν για την αποκατάσταση βλάβης. Όταν η γυναίκα αντελήφθη την απάτη και βγήκε να τα πάρει, εμφανίστηκε άνδρας, ο οποίος την έσπρωξε, την έριξε στο έδαφος και άρπαξε τα κοσμήματα. Φόρους που αγγίζουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ έγραψαν στα τευτέρια της εφορίας νοικοκυριά και επιχειρήσεις το πρώτο δίμηνο του έτους, με τον αριθμό των οφειλετών να ξεπερνά τα 3,5 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες, έχασαν χθες τη ζωή τους εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας, και παρά την εκεχηρία. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
7: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Ράδιο Κρήτη. City FM 95,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr. Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
2: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες που μεταδίδουν όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα στην ελληνική επικράτεια? Τις ακούτε εδώ, στον Citia FM. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Στην εκπομπή με τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια που σας προσφέρει ο έξυπνος εκτυπωτής πολυμηχάνημα Smart Print. Σας περιμένω.
3: Ραντεβού.
2: Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
4: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
5: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
5: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
4: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
5: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
4: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
5: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
4: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
5: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
4: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
5: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
4: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
5: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
6: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς. Και δεν αλλάζει.
7: Όποιος ξέρει τι θα πει, σήμερα τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: CTFM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον νομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 1920 96.
1: Ραδιοκρίτη CTFM 95,5.

0: Η Εξάλκο σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Βγήκαν από την μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή το 4χρονο αγόρι από τον Βατόλακο Χανίων που δέχθηκε επίθεση σκύλου, αλλά και το 5χρονο παιδί Ολλανδικής καταγωγής που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε πισίνα ξενοδοχείου στη Χερσόνησο. Στο μεταξύ, στην ΜΕΘ παιδών παραμένει διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση ο 17χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στις Μοίρες. Στο ακροατήριο οδηγείται την ερχόμενη Δευτέρα υπόθεση θανάτου του 51 ετών Παναγιώτη Μητρέλου που έχασε τη ζωή του τον Αύγουστο του 2022 όταν πεύκο κατέρευσε στη λεωφόρο Δημοκρατία στο Ηράκλειο. Για το περιστατικό κατηγορούνται αρμόδιοι για την διαχείριση του αστικού πρασίνου. 10 νεκρούς στην άσφαλτο θρηνή Κρήτη από την αρχή του έτους με τελευταίο θύμα την 12χρονη που έσβησε στο Παγνή μετά το τροχαίο στη Μεσαρά από το οποίο τραυματίστηκε και ο πατέρας της. Το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό πολιτών σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει η Ελλάδα για το 2025, φτάνοντας το 27,5% του πληθυσμού, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, την ώρα που παραμένει στις τελευταίες θέσεις και ως προς την αγοραστική δύναμη. Με αυξημένο κόστος μετακίνησης κάνει ποδαρικό ο Μάιος, καθώς οι τιμές των καυσίμων επανέρχονται στο επίκεντρο της ανησυχίας για νοικοκυριά και επαγγελματίες. Το μεγάλο ψαλίδισμα των κοινωνικών επιδομάτων δρομολογεί η κυβέρνηση, προχωρώντας σε ψηφιακό φακέλωμα όλων των παροχών στους πολίτες, αλλά και της οικονομικής τους θέσης με βάση τα σχετικά στοιχεία της εφορίας. Επανέρχεται τους επόμενους μήνες το Market Pass, όχι όμως με την χρήση του 2023, αλλά θα απευθύνεται στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 12.
4: Αντέχει.
5: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
6: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
7: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Κάνε τη ζωή σου εύκολη, σύγχρονη, δημιουργική. Μπες στον κόσμο της Τσιφετάκης Euronics. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες σου κάθε στιγμή της ζωής σου. Ηλεκτρικά είδη, συσκευές οικιακής χρήσης, είδη πληροφορικής, gadgets και ό,τι άλλο ψάχνεις σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιφετάκης Euronics. Καποδίστρια 6 δίπλα από τα ΚΕΠ Σιτίας. Τηλέφωνο 28430-23646. Τσιφετάκης Euronics. Κάνε τη ζωή σου όπως σου αξίζει.
9: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Είπαμε λέω και όπα είπα λέω, δεν λέω λέω λέω.
0: Και αυτού κι απ' την αρχή, όπα είπα, όπα είπα λέω.
2: Ραδιοκρίτη 101,5.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη φυτική light 500.
1: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Σας. Πάμε να κάνουμε άλλο ένα supermarket haul από τα Lidl. Λοιπόν, πήρα φρέσκο μαρούλι, φρέσκες φράουλες για σμούθι και μία ολόφρεσκη κουζίνα. Γιατί τώρα με Lidl Plus κερδίζεις την κουζίνα που αγαπάς. Πάρε και εσύ μέρος μέχρι τις 30 Απριλίου για να είσαι ανάμεσα στους τρεις τυχερούς που θα κερδίσουν μία ανακαινισμένη, φουλ εξοπλισμένη κουζίνα αξίας 15.000 ευρώ και μαζί μικροσυσκευές Silvercrest. Ή για να είσαι ανάμεσα στους 50 τυχερούς που θα κερδίσουν κουπόνια συνολικής αξίας 1.000 ευρώ ο καθένας. Απόκτησε μία συμμετοχή για κάθε 15 ευρώ αγορών σε φρέσκα προϊόντα, σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και στείλε τις συμμετοχές σου μέσω της εφαρμογής για να μπει στην κλήρωση. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.

0: Η Εξάλκο σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βγήκαν από την μεθπέδων του Παγνή και συνεχίζουν την οσηλεία τους στην παιδοχειρουργική κλινική. Το 4χρονο αγόρι από τον Βατόλακο Χανίων που δέχθηκε επίθεση σκύλου, αλλά και το 5χρονο αγόρι Ολλανδικής καταγωγής που τραυματίστηκε σοβαρά σε πισίνα ξενοδοχείου στη Χερσόνησο. Την ίδια ώρα διασωλωμένος παραμένει ο 17χρονος που είχε τραυματιστεί σε σοβαρό τροχαίο στις μοίρες. 117 μετανάστες διασώθηκαν στα νότια της Κρήτης από το λιμενικό το προηγούμενο 24ωρο. Πρόκειται για 3 διαφορετικά περιστατικά σε Καλούς Λιμένες και Μύρτος Ιερά Πέτρας. Για τα περιστατικά στους Καλούς Λιμένες μάλιστα έγιναν 2 συλλήψεις διακινήτων. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τη σύλληψη του ενός αδελφού από τα 2 αδέλφια που πρωταγωνίστησαν στο αιματηρό επεισόδιο έξω από τον μπαρ στο Ηράκλειο χθες τα ξημερώματα. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας ανήλικος, ενώ ο 23χρονος που συνελήφθη οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα. Ιστορικές χαρακτηρίζονται οι βροχοπτώσεις του Απριλίου στην Κρήτη, καταρρύπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε δεκάδες μετεωρολογικούς σταθμούς. Η ανάλυση των δεδομένων επιβεβαιώνει ότι οι τιμές που καταγράφηκαν ξεπέρασαν κατά πολύ τους μέσους όρους των τελευταίων δεκαετιών. Νέα χρηματοδοτική πρωτοβουλία για πτυχιούχους που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ενεργοποιεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μέσω της δράσης Ξεκινώ Επιχειρηματικά συνολικού προϋπολογισμού 70 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ. Σε εξέλιξη οι διαδικασίες επιστροφής από την Κρήτη στις χώρες τους των συμμετοχόντων στον Στολίσκο για την Γάζα μετά την αναχέτησή του τα ξημερώματα της Πέμπτης από τον Ισραηλινό στρατό. 31 εξ αυτών συμμετέχουν στην αποστολή μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σιτίας για την παροχή πρώτων βοηθειών. Φόρους που αγγίζουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ έγραψαν τα τευτέρια της εφορίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις το πρώτο δίμηνο του έτους με τον αριθμό των οφειλετών να ξεπερνά τα 3,5 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα. Αυτά για την ώρα, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
4: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
7: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
7: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
6: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
7: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
6: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
7: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
6: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
7: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
6: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
7: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
6: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
7: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
1: Ράδιο Κρήτη. City FM 95,5.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Κεφαλοτήρι γραβιέρα τριμμένα 200 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,99. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μαγιονέζα light 500 ml 20% φθηνότερα 1,47. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
4: Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον νομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 192096.

0: Η Εξάλκο σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο ακροατήριο οδηγείται την ερχόμενη Δευτέρα υπόθεση θανάτου του 51 ετών Παναγιώτη Μητρέλου που έχασε τη ζωή του το 2022 όταν πεύκο κατέρευσε στη Λεωφόρο Δημοκρατία στο Ηράκλειο. Για το περιστατικό κατηγορούνται αρμόδιοι για τη διαχείριση του αστικού πρασίνου στην πόλη. Το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό πολιτών σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει η χώρα μας για το 2025, φτάνοντας το 27,5% του πληθυσμού, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Φόρους που αγγίζουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ έγραψαν τα τευτέρια της εφορίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις το πρώτο δίμηνο του έτους, με τον αριθμό των οφειλετών να ξεπερνά τα 3,5 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα. 10 νεκρούς στην άσφαλτο θρηνή Κρήτη από την αρχή του έτους, με τελευταίο θύμα την 12χρονη που έσβησε στο Παγνί μετά το τροχαίο στη Μεσαρά, από το οποίο τραυματίστηκε και ο 46χρονος πατέρας της. Το ενδεχόμενο εμπρισμού εξετάζουν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε αυτοκίνητο στο νότιο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ασώματου. Προτάσεις για την αναπροσαρμογή τιμολογίου και της δανειοδότησης, ενεργειακή αναβάθμιση, παράταση των προθεσμιών και απλοποίηση των διαδικασιών ζητούν οι σεισμόπληκτοι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την αποκατάσταση του οικισμού 5 σχεδόν χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό. Η ώρα των αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τους συνταξιούχους έφτασε, καθώς την ερχόμενη Δευτέρα στις 8 το πρωί ανοίγει πλατφόρμα που αφορά σε 25.000 δικαιούχους. Δύο άνδρες που κατηγορούνταν για κατασκοπία υπέρ του Ισραήλ απαγχωνίστηκαν σήμερα στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η δικαστική εξουσία της χώρας, οι πιο πρόσφατες εκτελέσεις που γίνονται μετά την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά για την ώρα. Περισσότερες ειδήσεις στο δελτίο του σταθμού στις 2.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Σιγά, σιγά Φαταούλα, μη φας όλα τα κουλουράκια. Άσε και κάτι για το παιδί. Θα του τα στείλω αύριο με την Courier. Θα περιμένει πως και πως το πουλάκι μου.
6: Αχ, σιγάρι γυναίκα, να με πνίξεις. Courier είπες. Πάλι έξοδα. Ένα ζωρό λεφτά θα δώσουμε πάλι.
5: Μα με το ταχυδέρμα θα τα στείλω, αγάπη μου. Με 5 μόνο ευρώ μέχρι και 2 κιλά και το παιδί θα πάρει το δέμα την επόμενη μέρα. Αλλά και στα πιο βαριά δέματα έχει σούπερ προσφορές.
7: Τέλος οι σπατάλες. Οι αποστολές με Courier δεν είναι πλέον πολυτέλεια. Αποστολές δεμάτων σε όλη την Ελλάδα έως 2 κιλά μόνο με 5 ευρώ.
5: Ταχυδέμα Σιτίας Φαμπρικαράκης Ελευθέριος. Μιχαήλ Καταπότη 44 και Μίσονος. Τηλέφωνο 2843 025 565.
8: Ραδιο Κρήτη. Σιτία FM 95,5.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Λίδλ. Γραβιέρα Άγγελ.
1: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
3: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες που μεταδίδουν όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα στην ελληνική επικράτεια? Τις ακούτε εδώ, στον Citia FM. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Στην εκπομπή με τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια που σας προσφέρει ο έξυπνος εκτυπωτής πολυμηχάνημα Smart Print. Σας περιμένω.
4: Ραντεβού.
3: Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
5: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
6: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Κάνε τη ζωή σου εύκολη, σύγχρονη, δημιουργική. Μπες στον κόσμο της Τσιφετάκης Euronics. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες σου κάθε στιγμή της ζωής σου. Ηλεκτρικά είδη, συσκευές οικιακής χρήσης, είδη πληροφορικής, gadgets και ό,τι άλλο ψάχνεις σε ασυναγώνησες τιμές. Τσιφετάκης Euronics. Καποδίστρια 6 δίπλα από τα Κέψη Τίας. Τηλέφωνο 28430-23646. Τσιφετάκης Euronics. Κάνε τη ζωή σου όπως σου αξίζει.

0: Η Εξάλκο σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης. Βγήκαν από την μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και συνεχίζουν την νοσηλεία τους στην παιδοχειρουργική κλινική. Το 4χρονο αγόρι από τον Βατόλακο Χανίων που δέχθηκε επίθεση σκύλου, αλλά και το 5χρονο παιδί Ολλανδικής καταγωγής που τραυματίστηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Χερσόνησο. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη, η πορεία της υγείας τους εμφάνισε βελτίωση και κρίθηκε ότι δεν χρειάζεται πλέον νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Την ίδια ώρα στη μεθπαιδόν του Παγνή παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση ο 17χρονος που τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο στις μοίρες. Όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε με κλούβα, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Ο ανήλικος εξακολουθεί να είναι διασωληνωμένος, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον σταθεροποιήσουν. Την ερχόμενη Δευτέρα εκδικάζεται στο Ηράκλειο η υπόθεση θανάτου του Παναγιώτη Μητρέλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Αύγουστο του 2022, όταν Πεύκο κατέρευσε ευνηδιαστικά στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και τον καταπλάκωσε, ενώ βρισκόταν με το δίκυκλό του σε στάση σε φωτεινό σηματοδότη. Για την υπόθεση έχουν παραπεμφθεί σε δίκη αρμόδια στελέχη που σχετίζονται με την διαχείριση και συντήρηση του αστικού πρασίνου, με τις κατηγορίες να αφορούν σε ενδεχόμενες παραλήψεις και αμέλεια ως προς τον έλεγχο της επικινδυνότητας του δέντρου, το οποίο σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας φέρεται να παρουσίαζε φθορές στο ριζικό του σύστημα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελλάς στο Ηράκλειο για το επεισόδιο έξω από το νυχτερινό κατάστημα, όπου εργαζόμενος τραυματίστηκε έπειτα από ένταση με ομάδα νεαρών, ενώ ακολούθησε και καταδίωξη μέσα στην πόλη. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 23χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι αναζητούνται. Στο σημείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα όπως πιστόλι κρότου, αερίου και ράβδος, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Με αυξημένο κόστος μετακίνησης κάνει ποδαρικό ο Μάιος, καθώς οι τιμές των καυσίμων επανέρχονται στο επίκεντρο της ανησυχίας για νοικοκυριά και επαγγελματίες. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η διεθνής ενεργειακή αβεβαιότητα και η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέες ανατιμήσεις στα πρατήρια μέσα στις επόμενες ημέρες. Η διεθνής αγορά πετρελαίου καταγράφει ισχυρές πιέσεις προς τα πάνω για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, αφού εντείνονται οι ανησυχίες για την διατήρηση των προβλημάτων στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας. Οι αγορές εκτιμούν πλέον ότι θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την πλήρη αποκατάσταση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα για την διεθνή διακίνηση πετρελαίου. Το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό πολιτών σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει η Ελλάδα για το 2025, φτάνοντας στο 27,5% του πληθυσμού, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, την ώρα που παραμένει στις τελευταίες θέσεις και ως προς την αγοραστική δύναμη. Τα στοιχεία που επιβεβαιώνονται και από την Ελστάτ δείχνουν αύξηση σε σχέση με το 24, με περίπου 2,8 εκατομμύρια πολίτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές πιέσεις υπό το βάρος της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής. Σε νέα πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ εξελίχθηκε η σύγκρουση με αφορμή δηλώσεις για τον τρόπο επιλογής επικεφαλής σε ανεξάρτητες αρχές. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαπέλυσε επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση και προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι είχε προηγηθεί πολύμηνη συνεννόηση με την κυβέρνηση για τις σχετικές επιλογές, η οποία, όπως ανέφερε, δεν προχώρησε λόγω υπαναχώρησης του ΠΑΣΟΚ. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε ότι τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας δεν θα τον επιλέξει ούτε ο κύριος Μητσοτάκης ούτε κυβερνητικά στελέχη, τονίζοντας πως ο ελληνικός λαός είναι εκείνος που θα κρίνει και θα αποφασίσει. Επανέρχεται τους επόμενους μήνες στο Market Pass, ωστόσο όχι με τη χρήση που είχε το 2023, αλλά θα απευθύνεται στους μη έχοντες και με την χρήση voucher για ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Θα απευθύνεται συγκεκριμένα στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και σε όλους όσοι ζουν αποδεδειγμένα κάτω από τα όρια της φτώχειας. Στην περιοχή των Χανίων τώρα εξαρθρώθηκε, κυρίες και κύριοι, από την ασφάλεια Χανίων εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε στήσει δίκτυο εξαπάτησης πολιτών. Συγκεκριμένα εξαρθρώθηκε οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες με την αστυνομία να εξιχνιάζει συνολικά 7 υποθέσεις, 6 τετελεσμένες και 1 απόπειρα που έγιναν σε περιοχές του Δήμου Χανίων. Για την υπόθεση αυτή ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα 19 έως 40 ετών, ενώ συνελήφθησαν 3 εξ αυτών, ένας 27χρονος, ένας 19χρονος και ένας άνδρας 21 ετών. Δέκα συν δύο εθνικές δράσεις για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία είναι το αντικείμενο διυπουργικής συνέντευξης τύπου που θα δοθεί την Δευτέρα το πρωί. Στη συνέντευξη θα παρουσιαστούν βασικές δράσεις που αφορούν στην αναπηρία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Το μεγάλο ψαλίδισμα των κοινωνικών επιδομάτων δρομολογεί η κυβέρνηση, προχωρώντας σε ψηφιακό φακέλο μάλλον των παροχών στους πολίτες αλλά και της οικονομικής τους θέσης με βάση τα σχετικά στοιχεία της εφορίας. Οι διασταυρώσεις θα οδηγήσουν σε αυτόματη περικοπή επιδομάτων σε όσους τα λαμβάνουν χωρίς να πληρούν τα σχετικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ το φακέλωμα θα δείξει σε ποιες περιπτώσεις τα επιδόματα χορηγούνται με εσφαλμένα κριτήρια και στόχευση. Το ενδεχόμενο του εμπρισμού εξετάζουν οι πυροσβεστικές αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε αυτοκίνητο στο Νότιο Ρέθυμνο στην περιοχή Ασώματος. Το όχημα ήταν σταθμευμένο όταν περίπου στις 10 τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλογές με συνέπεια να κινητοποιηθεί άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία. Έντονη διαμαρτυρία για την ολιγοήμερη παράταση του προγράμματος Εξοικονομώ 2025 εκφράζει ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα». Όπως τονίζει, η παράταση μόλις ενός μήνα μέχρι τις 30 Ιουνίου δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στην υλοποίηση των παρεμβάσεων, ειδικά για δικαιούχους σεισμόπληκτους και άτομα με αναπηρία, οι οποίοι, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, καλούνται να ολοκληρώσουν εργασίες μέσα σε πολύ στενά χρονικά περιθώρια. Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου ένας 18χρονος Έλληνας, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ο 18χρονος εντοπίστηκε συγκεκριμένα να επιβαίνει σε δίκη κλιμοτοσυκλέτα και μετά από σχετικό έλεγχο που του έκαναν οι αστυνομικοί, βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν 93 γραμμάρια κάναβης σε μορφή σοκολάτας. Εκτός σύνορων τώρα, σε νέο διπλωματικό θρίλερ γύρω από τις σχέσεις των ΗΠΑ και Ιράν, η Τεχεράνη κατέθεσε αναθεωρημένη πρόταση μέσω Πακιστανών Μεσολαβητών σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες που παραμένουν σε αδιέξοδο παρά την ισχύουσα εκεχηρία. Η κίνηση δεν φαίνεται ωστόσο να βρίσκει θετική ανταπόκριση από την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τη νέα ιρανική πρόταση, η οποία όπως εκτιμάται περιλαμβάνει υποχωρήσεις σε ορισμένα σημεία, ενώ ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν καλύτερα αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία τελικά με το Ιράν. Μια νέα εποχή για την οδική ασφάλεια φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τις 7 Ιουλίου κάθε νέο αυτοκίνητο που θα ταξινομείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαθέτει μία σειρά ενσωματωμένων συστημάτων ασφαλείας. Μία από αυτές είναι ότι όταν ένα όχημα φρενάρει απότομα, τα πίσω φώτα του θα αναβοσβήνουν γρήγορα αντί να παραμένουν σταθερά, προειδοποιώντας με μεγαλύτερη σαφήνεια το αυτοκίνητο που ακολουθεί. Στην αθλητική επικαιρότητα, τώρα με απουσίες θα υποδεχτεί ο Όφη αύριο στις 5 το απόγευμα τον Άρη στο Παγκρίτιο Στάδιο για την τρίτη αγωνιστική το play-off της Super League, καθώς εκτός αποστολής έμειναν ο Ανδρούτσος που ταλαιπωρείται από ίωση και οι τραυματίες Χριστογεώργος, Γκοζάλεθ και Χριστόπουλος. Με την έκτη αγωνιστική συνεχίζονται σήμερα τα play-out της Super League. Θα παίξουν Πανετολικός Κηφισιάς στις 5, Πανσεραϊκός ΑΕΛ στις 5.30 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στις 7.30 το απόγευμα. Και μια ματιά στον καιρό, νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές αναμένουμε για αύριο στην Κρήτη, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ στα ανατολικά πιθανώς τοπικά τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 έως 16 βαθμούς, ενώ στην νότια Κρήτη ενδεχομένως να ξεπεράσει και τους 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό σας μεσημέρι.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
6: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
7: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Κία FM.
1: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμιτσάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
1: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κυμάς 5,49 το κιλό.
1: Βόιος κυμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
3: Όταν πρόκειται για το αυτοκίνητο, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Γαρεφαλάκης Ηλίας.
4: Πώληση χονδρική και λιανική, μπαταριών, λαδιών, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού υλικού, αναρτήσεων και παντός είδους φίλτρων. Αντιπροσωπεύουμε τις εταιρείες Castrol, Aral, Texaco, Monte Carlo Ιταλίας και πολλές ακόμα αντιπροσωπείες λαδιών για το αυτοκίνητο.
3: Πλήρης γκάμα σε μεταχειρισμένα και καινούργια ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε πώληση χονδρική και λιανική.
4: Διανομή και τροφοδοσία σε όλο το νομό με ιδιόκτητα οχήματα και αποστολή στα γειτονικά νησιά. Γαρεφαλάκης Ηλίας. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για σούπερ καθάρισμα στο υπερσύγχρονο πλυντήριό μας με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
3: Θα μας βρείτε στη Στρατή Καλογερίδη 17 στη Σιτία και στα τηλέφωνα 28430-26046 και 6948-263177.
4: Γαρεφαλάκης Ηλίας. Για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, εμείς έχουμε τη λύση.
5: Τώρα θα μας βρείτε και στην Ιερά Πέτρα, στην Οδό Δημοκρατίας 85. Επίσης, νέο κατάστημα στις Μοίρες Ηρακλείου, στην Οδό Μάχης Κρήτης 18. Τώρα, σας περιμένουμε στην ολοκένουργια έκθεση αυτοκινήτων μας να διαλέξετε το μοντέλο που σας ταιριάζει.
6: Ακού Σιτία FM 95,5, το ραδιόφωνο που ακούγεται. Αλλά μας ακούς και στο ίντερνετ. Μπες στη σελίδα μας www.citiafm.blogspot.gr.

0: Επιτυχία FM.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι... Γολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Κεφαλοτήρι γραβιέρα τριμμένα 200 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,99. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μαγιονέζα light 500 ml 20% φθηνότερα 1,47. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
4: Αυτό το μήνυμα απευθύνεται στη Στεφανία που μόλις έκανε στάση για καφέ στη Γλυφάδα. Σε χρειαζόμαστε άμεσα σε συσίτιο στη Θεσσαλονίκη. Μπορείς να είσαι εκεί για να βοηθήσεις, ακόμα και όταν δεν είσαι εκεί. Μπες στο www.mdmgreece.gr και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις το έργο των γιατρών του κόσμου. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι.
5: Σιτία FM. Σιτία FM.

0: nothing.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τοπικά δείχνει να κινείται και σήμερα ο δείκτης.
3: Πληροφορίες, πολλές πληροφορίες, ειδήσεις, σχόλια, κάθε μέρα και ξανά. Ώσπου όλα μοιάζουν ίδια και εσύ τα προσπερνάς χωρίς καν να δώσεις σημασία.

0: Αν όμως συναντήσεις κάτι στα αλήθεια σπουδαίο.
1: Είμαι ό,τι πιο γενναίο θα πετύχει σήμερα. Είμαι ό,τι πιο όμορφο θα δει σήμερα.
0: Μην προσπερνάς κάτι που αξίζει. Τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ σε χρειάζονται στο πλευρό τους.
1: Είναι ο λόγος να συνεχίσουμε έτσι. Και εμείς θα σου χαρίσουμε όλη μας την αγάπη.
0: Η ΕΛΕΠΑΠ στηρίζει τα παιδιά με αναπηρία ώστε να συνεχίσουν τις θεραπείες τους. Μάθε περισσότερα στο elepap.gr.
2: Συντία FM.

0: FM.
1: Όταν πρόκειται για το αυτοκίνητο, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Γαρεφαλάκης Ηλίας.
2: Πώληση χονδρική και λιανική, μπαταριών, λαδιών, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού υλικού, αναρτήσεων και παντός είδους φίλτρων. Αντιπροσωπεύουμε τις εταιρείες Castrol, Aral, Texaco, Monte Carlo Ιταλίας και πολλές ακόμα αντιπροσωπείες λαδιών για το αυτοκίνητο.
1: Πλήρης γκάμα σε μεταχειρισμένα και καινούργια ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε πώληση χονδρική και λιανική.
2: Διανομή και τροφοδοσία σε όλο τον νομό με ιδιόκτητα οχήματα και αποστολή στα γειτονικά νησιά. Γαρεφαλάκης Ηλίας. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για σούπερ καθάρισμα στο υπερσύγχρονο πλυντήριό μας με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
1: Θα μας βρείτε στη Στρατή Καλογερίδη 17 στη Σιτία και στα τηλέφωνα 2843-026046 και 6948-263177.
2: Γαρεφαλάκης Ηλίας. Για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, εμείς έχουμε τη λύση.
3: Τώρα θα μας βρείτε και στην Ιεράπετρα, στην Οδό Δημοκρατίας 85. Επίσης, νέο κατάστημα στις Μοίρες Ηρακλείου, στην Οδό Μάχης Κρήτης 18. Τώρα, σας περιμένουμε στην ολοκένουργια έκθεση αυτοκινήτων μας να διαλέξετε το μοντέλο που σας ταιριάζει.
4: Ακού CTFM 95,5, το ραδιόφωνο που ακούγεται. Αλλά μας ακούς και στο ίντερνετ. Μπες στη σελίδα μας www.ctfm.blogspot.gr.

0: FM.
1: Πέναλτι, τι πέναλτι, πού το είδε, τι δίνει ο άνθρωπος. Παππού, πες και εσύ, πού βλέπεις ποδόσφαιρο τόσα χρόνια.
2: Κοίταξε αγόρι μου, μπορεί να το δώσει, μπορεί και όχι.
1: Υπάρχει όμως επαφή, τον βρίσκει.
2: Όπως το βλέπω εγώ, βρίσκει και δεν βρίσκει, ακουμπάει και δεν ακουμπάει, είναι και δεν είναι.
3: Ο κύριος Πέτρος, στην πραγματικότητα, δεν είδε ποτέ το πέναλτι. Γιατί πάσχει από ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Πάθηση που αποτελεί τη νούμερο 1 αιτία τύφλωσης στον δυτικό κόσμο. Αν έχεις θολή όραση, μειωμένη αντίληψη των χρωμάτων ή παρουσία σκοτεινών σημείων, ενημερώσου τώρα στο βλέπω-όσα-αγαπώ.gr. Για να μην χάσεις από τα μάτια σου όσα αγαπάς. Υπό την αιγίδα της ελληνικής εταιρείας για αλοειδούς αμφιβληστροειδούς.
4: Citia FM

0: 95,5.
1: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
2: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
3: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
4: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
1: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
5: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
6: Ακού CTFM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται. Αλλά μας ακούς και στο ίντερνετ. Μπες στη σελίδα μας www.ctfm.blogspot.gr.
7: Μα εγώ

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Όταν πρόκειται για το αυτοκίνητο, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Γαρεφαλάκης Ηλίας.
3: Πώληση χονδρική και λιανική, μπαταριών, λαδιών, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού υλικού, αναρτήσεων και παντός είδους φίλτρων. Αντιπροσωπεύουμε τις εταιρείες Castrol, Aral, Texaco, Monte Carlo Ιταλίας και πολλές ακόμα αντιπροσωπείες λαδιών για το αυτοκίνητο.
2: Πλήρης γκάμα σε μεταχειρισμένα και καινούργια ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε πώληση χονδρική και λιανική.
3: Διανομή και τροφοδοσία σε όλο τον νομό με ιδιόκτητα οχήματα και αποστολή στα γειτονικά νησιά. Γαρεφαλάκης Ηλίας. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για σούπερ καθάρισμα στο υπερσύγχρονο πλυντήριό μας με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
2: Θα μας βρείτε στη Στρατή Καλογερίδη 17 στη Σιτία και στα τηλέφωνα 28430-26046 και 6948-263177.
3: Γαρεφαλάκης Ηλίας. Για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, εμείς έχουμε τη λύση.
4: Τώρα θα μας βρείτε και στην Ιεράπετρα, στην Οδό Δημοκρατίας 85. Επίσης, νέο κατάστημα στις Μοίρες Ηρακλείου, στην Οδό Μάχης Κρήτης 18. Τώρα, σας περιμένουμε στην ολοκένουργια έκθεση αυτοκινήτων μας να διαλέξετε το μοντέλο που σας ταιριάζει.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κεφαλοτήρι γραβιέρα τριμμένα 200 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,99. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μαγιονέζα light 500 ml 20% φθηνότερα 1,47. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Σιτία FM.
7: Ακούς Σιτία FM 95,5, το ραδιόφωνο που ακούγεται. Αλλά μας ακούς και στο ίντερνετ. Μπες στη σελίδα μας www.sitiafm.blogspot.gr.
8: Σιτία FM.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Ακού Σιτία FM 95,5, το ραδιόφωνο που ακούγεται. Αλλά μας ακούς και στο ίντερνετ. Μπες στη σελίδα μας www.sitiafm.blogspot.gr.
12: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
13: Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί. Για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 17ης εβδομάδας του 2026, περίοδος 20 με 26 Απριλίου. Top 20 ελληνικών τραγουδιών. Ξεκινάμε όπως πάντα τη μετάδοσή τους από το νούμερο 20 και καταλήγουμε στην κορυφή. Μεταδίδουμε τα 20 πιο πολυπαιγμένα ελληνικά τραγούδια στα ραδιόφωνα της ελληνικής επικράτειας. Πρόκειται για το επίσημο chart της IFPI, το οποίο ελέγχει ο Media Inspector. Άρα λοιπόν μιλάμε για την αντικειμενική καταγραφή των δημοφιλέστερων ελληνικών τραγουδιών όπως αυτά ακούγονται με συχνότητα μεταδόσεων στα ραδιόφωνα. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αμέσως τώρα ξεκινά ένα μουσικό ταξίδι στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Εδώ! Νούμερο 20. Τα κούνια για καρφιά. Επιστρέφει η Ιουλία Καραπατάκη.

0: 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Νούμερο 18, το remix του 2026 Εσένα Μόνο με την Κέτι Γαρμπή.

Συντροφιά σου τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 17ης εβδομάδας του 2026, περίοδος 20 με 26 Απριλίου. Στο 17, ξέρεις πολλούς, πάνω

0: 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Sitia FM.
2: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
3: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
3: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
2: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
3: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
3: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
3: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
2: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
3: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
3: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
4: Σιτία FM.
5: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια στον Σιτία FM 95,5. Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ.
6: Συντροφιά σου τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 17ης εβδομάδας του 2026, περίοδος 20 με 26 Απριλίου. Σταθερά στο 15 το ντουέτο Νίνο Τζόζεφιν. Τι κάνεις?
7: Τι κάνεις?

0: Ακούτε την εκπομπή
1: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
2: με τον Δημήτρη Φθημιάδη.
3: Γιάννης Πλούταρχος, Δεν γίνεται, νούμερο 13. Λες πως θέλεις να...

0: Συντροφιά σου τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 17ης εβδομάδας του 2026, περίοδος 20 με 26 Απριλίου. 12η θέση Νίκος Μακρόπουλος, Σε θέλω παράφορα.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς.

0: music. The 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Sitia FM.
2: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Σιτία FM.
6: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια στον Σιτία FM 95,5.
7: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα, μόνο εδώ.
6: Συντροφιά σου τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 17ης εβδομάδας του 2026, περίοδος 20 με 26 Απριλίου. Πρώτη δεκάδα, νούμερο 10, Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια.

Συντροφιά σου τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 17ης εβδομάδας του 2026, περίοδος 20 με 26 Απριλίου. Σημαντική άνοδος του τραγουδιού, εξηγήστε μου με την Ρία Ελληνίδου από το 12 στο νούμερο 8.

0: 30 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Sitia FM.
2: Κάνε τη ζωή σου εύκολη, σύγχρονη, δημιουργική. Μπες στον κόσμο της Τσιφετάκης Euronics. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες σου κάθε στιγμή της ζωής σου. Ηλεκτρικά είδη, συσκευές οικιακής χρήσης, είδη πληροφορικής, gadgets και ό,τι άλλο ψάχνεις σε ασυναγώνησες τιμές. Τσιφετάκης Euronics. Καποδίστρια 6 δίπλα από τα Κέρψη Τίας. Τηλέφωνο 28430-23646. Τσιφετάκης Euronics. Κάνε τη ζωή σου όπως σου αξίζει.
3: Σιτία FM.
2: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια στον Σιτία FM 95,5. Συντροφιά σου τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 17ης εβδομάδας του 2026, περίοδος 20 με 26 Απριλίου. Πρώτη πεντάδα και Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, νούμερο 5.

0: συντροφιά σου τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 17ης εβδομάδας του 2026, περίοδος 20 με 26 Απριλίου. Τρίτη θέση, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: 20 great hits on the radio with Dimitris.
1: Μία θέση πάνω για την Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός από το νούμερο 3 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στο 2. Αυτή είναι

Άκουσες τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες της 17ης εβδομάδας του 2026 στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Δεν έχω παρά να ανανεώσω το ραντεβού μου μαζί σου για την επόμενη εβδομάδα εδώ. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να περνάς όμορφα.

0: καινούργια με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
1: Τα πάμε.
2: Σιτία FM.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6×2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον ομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 1920 96.
6: Νίκος Οικονομίδης, ονειράμα, το γλυκό.

0: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
1: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
0: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
1: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
0: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
1: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
0: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
1: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
7: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
4: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
8: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
9: Κωνσταντίνος Αργυρός, Noisy, νερό.

0: FM.
1: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Σιτία FM

0: listen.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Είχα μια δυσκολία στη ζωή μου.
4: Αλλά βρήκα έναν σκοπό.
3: Να κλαδεύω.
4: Να μαζεύω ελιές.
3: Να φροντίζω το πράσινο.
4: Μη σας φαίνεται ασήμαντο.
3: Εγώ έτσι έκανα παρέες και φίλους.
4: Έγινα χρήσιμη.
3: Βελτίωσα τη ζωή μου.
5: Οργανωμένα προγράμματα αποκατάστασης Μονάδα Πρασίνου. Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
6: Σιτία FM.

0: Αστέρια FM.
1: Κάνε τη ζωή σου εύκολη, σύγχρονη, δημιουργική. Μπες στον κόσμο της Τσιφετάκης Euronics. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες σου κάθε στιγμή της ζωής σου. Ηλεκτρικά είδη, συσκευές οικιακής χρήσης, είδη πληροφορικής, gadgets και ό,τι άλλο ψάχνεις σε ασυναγώνησες τιμές. Τσιφετάκης Euronics. Καποδίστρια 6 δίπλα από τα Κέψη Τίας. Τηλέφωνο 28430-23646. Τσιφετάκης Euronics. Κάνε τη ζωή σου όπως σου αξίζει.
2: Τσιφετάκης FM.

0: καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ράδιο Κρήτη. City FM 95,5.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εγκληματική οργάνωση τηλεφωνικών απατών εξάρθρωσαν οι αρχές στα Χανιά. Εξιχνιάζονται συνολικά 7 υποθέσεις. Συνελήφθησαν 3 άτομα, ενώ είχαν αποσπάσει περίπου 62.000 ευρώ από πολίτες με τη μέθοδο της εξαπάτησης, προσποιούμενοι λογιστές και υπαλλήλους του ΔΔΕ. Στη διάθεση των αρχών βρίσκονται οι εμπλεκόμενοι που αναζητούνται από την αστυνομία για το άγριο επεισόδιο έξω από μπαρ στο Ηράκλειο, με τους δικηγόρους τους να δηλώνουν στο Ράδιο Κρήτη ότι θα εμφανιστούν άμεσα. Όλοι αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Τέταρτη στις 9 το πρωί. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ήδη ένας 23χρονος. Βγήκαν από τη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και νοσηλεύονται πλέον στην παιδοχειρουργική το 4χρονο από τα Χανιά που του επιτέθηκε σκύλος, όπως και το 5χρονο παιδί από την Ολλανδία που τραυματίστηκε σοβαρά σε πισίνα ξενοδοχείου στη Χερσόνησο. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μέθο 17χρονος από το τροχαίο στις Μοίρες. Τη Δευτέρα εκδικάζεται στο Ηράκλειο η υπόθεση θανάτου του ηλικίας 51 ετών Παναγιώτη Μητρέλου, που σκοτώθηκε από πτώση δέντρου το 2022 στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, με στελέχη αρμοδίων υπηρεσιών να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αμέλεια. Με αυξημένες τιμές στα καύσιμα μπήκε ο Μάιος, με την αγορά να προειδοποιεί για νέες ανατιμήσεις λόγω της ανόδου του πετρελαίου και της διεθνούς ενεργειακής αβεβαιότητας. Νέα ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις πυροδοτεί η ευνίδια απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αυξήσει από μεθαύριο τους δασμούς για ευρωπαϊκά αγιοταχή και φορτηγά αυτοκίνητα. Έντονη διαμαρτυρία για την ολιγοήμερη παράταση του προγράμματος Εξοικονομώ 2025 εκφράζει ο Σύλλογος Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος. Όπως τονίζει, η παράταση μόλις ενός μήνα ως τις 30 Ιουνίου δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στην υλοποίηση των παρεμβάσεων. Μετά το ιδιαίτερο ψυχρό Σαββατοκύριακο που βιώνουμε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ένας καιρός ασυνήθιστος για τις πρώτες μέρες του Μάη, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία φαίνεται να μεταβάλλεται σταδιακά σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων για τον καιρό των επόμενων ημερών. Μέχρι και αύριο Κυριακή οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν χωρίς αξιόλογη μεταβολή, ενώ σημαντική άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία που ως την Πέμπτη αναμένεται να φτάσει τους 30 βαθμούς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποκατάσταση της προτομής του Νίκου Ξυλούρη στο Ηράκλειο, έργο της αείμνης της γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη, και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών. Σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρίνου, το έργο θα επιστρέψει σύντομα στη θέση του στην πλατεία Κύπρου. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Στέλιος Βολιαντόπουλος. Στέλιο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Εύα, καλησπέρα στους φίλους αγροτές και ακροάτριες του Ράδιο Κρήτη. Ο Φίλος κλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με τον Άρη στο Παγιώτιο Στάδιο στις 5 το απόγευμα, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των play-off της Super League. Ένα παιχνίδι που δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, η κριτική ομάδα θα κυνηγήσει τη νίκη για να τερματίσει στην πέμπτη θέση, η οποία είναι περισσότερο για το γόητρο, αφού όφη ήδη έχει εξασφαλίσει έξοδο στην Ευρώπη μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Το αυριανό παιχνίδι είναι και μια τελευταία ευκαιρία για τους φιλάθλους του όφη να δουν την ομάδα τη φετινή σεζόν. Μετά την τιμωρία που επιβλήθηκε στον Όφη για κροτίδα που πέταξε ο παδός στον τελικό του κυπέλλου, μια αγωνιστική εκκλημένη των θυρών, μια τιμωρία που θα εκτίσει ο Όφη στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι των play-off, που είναι και το τελευταίο της φετινής σεζόν, 17 Μαΐου, με τον Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αύριο αναμένεται να ξεπεράσουν τις 10.000 οι φίλαθλοι που θα βρεθούν στο πλευρό της κριτικής ομάδας για να αποθεώσουν τον Χρήστο Κόντι και τους παίκτες του για την κατάκτηση του κυπέλου. Είχαμε σήμερα δύο παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League. Το ντέρμπι Ουραγών Πανσεραϊκός ΑΕΛ έληξε ισόπαλο 1-1 με τον Ηρακλείο επιθετικό του Πανσεραϊκού, ο Νίκο Καρέλη, να ισοφαρίζει με πέναλτι στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα πέναλτι που αμφισβητήθηκε έντονα από την ομάδα της Λάρισας, Πανετολικός Κηφισιά 0-1. Ενώ στο 73ο λεπτό ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται στην Τρίπολη το ατρόμητο με 4-0. Αύριο, εκτός από το παιχνίδι Όφη Άρης στις 5 για τα play-off της 5ης θέσης, έχουμε και την αναμέτρηση Λεβαδιακός Βόλος. Ενώ αργότερα θα γίνουν τα ντέρμπι των play-off του τίτλου στις 7 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 9 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Είναι χαρακτηριστικό τη σημερινή τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ στην Έφυλα, δηλαδή εν ώψη του αυριανού αγώνα, βρέθηκαν στο γήπεδο περίπου 12.000 φύλασμοι. Εύα.
2: Να ευχαριστήσουμε τον Στέλιο Βολιαντόπουλο για την ενημέρωσή του γύρω από την αθλητική επικαιρότητα του Σαββάτου και θα κλείσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 8 και από το βράδυ στα ανατολικά πιθανώς θα ενισχυθούν έως και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμάθει από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Νότια Κρήτη μέγιστη θα είναι 1 με 2 βαθμούς υψηλότερη. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι κοντά σας με ειδήσεις στις 7 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.
1: Σιτία FM. 95,5.
4: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
5: Ποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ακού CTFM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται. Αλλά μας ακούς και στο ίντερνετ. Μπες στη σελίδα μας www.ctfm.blogspot.gr.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Ακόμη μια κομπή χαέρι μόλις ξεκινάει. Θα βρισκόμαστε κοντά σας για την επόμενη ώρα με καλή και επιλεγμένη κριτική μουσική. Καλή ακρόαση λοιπόν και σας εύχομαι μια ευχάριστη μουσική ώρα.

0: FM.
1: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
1: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
1: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
3: Σιτία FM.

0: FM.
1: Όταν πρόκειται για το αυτοκίνητο, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Γαρεφαλάκης Ηλίας.
2: Πώληση χονδρική και λιανική, μπαταριών, λαδιών, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού υλικού, αναρτήσεων και παντός είδους φίλτρων. Αντιπροσωπεύουμε τις εταιρείες Castrol, Aral, Texaco, Monte Carlo Ιταλίας και πολλές ακόμα αντιπροσωπείες.
0: Σιτία FM.
3: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
4: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Και οι δύο μου γονείς καπνίζουνε μέσα στο σπίτι. Κλείνουμε στο δωμάτιό μου, αλλά και εκεί τσουζούν τα μάτια μου. Την ώρα του φαγητού, όλοι καπνίζουν στο τραπέζι.
6: Το παθητικό κάπνισμα δεν συμβαίνει μόνο σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Τα παιδιά και τα βρέφη είναι ανυπεράσπιστα στο σπίτι. Προστατέψτε τα. Μην επιβάλλετε στα παιδιά να εισπνέουν τον καπνό σας. Ακαπνίστας. Σύλλογος για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα.
7: Σιτία FM. Σιτία FM.
8: Night Love Mix.
9: Όταν έχω εσένα.
8: Με τον DJ Pietro.
10: Μαγιά φαντάζου.
8: Τα πιο ερωτικά τραγούδια.
10: Διπλό κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
8: Στο πιο ερωτικό μίξ.

0: FM.
1: Αυτό το μήνυμα απευθύνεται στη Στεφανία που μόλις έκανε στάση για καφέ στη Γλυφάδα. Σε χρειαζόμαστε άμεσα σε συσίτιο στη Θεσσαλονίκη. Μπορείς να είσαι εκεί για να βοηθήσεις, ακόμα και όταν δεν είσαι εκεί. Μπες στο www.mdmgreece.gr και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις το έργο των γιατρών του κόσμου. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. Συντία FM. Πιέτρο.
2: Μαγιά φαντάζω
1: τα πιο ερωτικά τραγούδια.
2: Διπλό κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Στο πιο ερωτικό μίξ.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε την Τζέι Πιέτρο.
1: Τι κάνει την αγάπη φυλακή

0: FM.
1: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
2: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
3: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
4: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
1: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
5: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
6: Συντία FM. Πιέτρο.
7: Μαγιά φαντάζω
6: τα πιο ερωτικά τραγούδια.
7: Διπλό κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
6: Στο πιο ερωτικό μίξ.

0: anything.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. Μάθετε περισσότερα στο circulargreece.gr.
2: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
3: Σιτία FM. Love Mix.
4: Όταν έχω εσένα.
3: Με τον DJ Πιέτρο.
5: Μαγιά φαντάζω.
3: Τα πιο ερωτικά τραγούδια.
5: Διπλό κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
3: Στο πιο ερωτικό μίξ.

0: Ethan.
1: Παρακαλώ επαναλάβετε τον αριθμό.
2: Αν εσείς ή κάποιο δικό σας πρόσωπο δεν μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη του τον αριθμό που μόλις ακούστηκε, καλέστε στο 1102, γραμμή βοήθειας για την Άνοια. Ενημερώνουμε, στηρίζουμε, συμβουλεύουμε. Από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών.
1: 1102. Απέναντι στην Άνοια έχουμε όλη την ίδια γραμμή.
2: Με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων.
3: Citia FM.

0: Συντία FM. Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Και οι δύο μου γονείς καπνίζουνε μέσα στο σπίτι. Κλείνομαι στο δωμάτιό μου, αλλά και εκεί τζούζουν τα μάτια μου. Την ώρα του φαγητού όλοι καπνίζουν στο τραπέζι.
3: Το παθητικό κάπνισμα δεν συμβαίνει μόνο σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Τα παιδιά και τα βρέφη είναι ανυπεράσπιστα στο σπίτι. Προστατέψτε τα. Μην επιβάλλετε στα παιδιά να εισπνέουν το καπνό σας. Ακαπνίστας. Σύλλογος για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα.
0: Συντία FM. Συντία FM.

0: FM.
1: Αυτό το μήνυμα απευθύνεται στη Στεφανία που μόλις έκανε στάση για καφέ στη Γλυφάδα. Σε χρειαζόμαστε άμεσα σε συσίτιο στη Θεσσαλονίκη. Μπορείς να είσαι εκεί για να βοηθήσεις, ακόμα και όταν δεν είσαι εκεί. Μπες στο www.mdmgreece.gr και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις το έργο των γιατρών του κόσμου. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι.
2: Σιτία FM.

0: FM.
1: Σιτία FM.
2: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
3: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
3: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
2: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
3: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
3: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
3: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
2: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
3: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
3: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
1: Σιτία FM.

0: FM.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. Μάθετε περισσότερα στο circulargreece.gr.
2: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
3: Συντία FM.

0: Satan.
1: Παρακαλώ επαναλάβετε τον αριθμό.
2: Αν εσείς ή κάποιο δικό σας πρόσωπο δεν μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη του τον αριθμό που μόλις ακούστηκε, καλέστε στο 1102, γραμμή βοήθειας για την άνοια. Ενημερώνουμε, στηρίζουμε, συμβουλεύουμε. Από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών.
1: 1102. Απέναντι στην άνοια έχουμε όλη την ίδια γραμμή.
2: Με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων.
3: Citia FM

0: nothing.
1: Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα. Ένας πρωτότυπος σχολικός διαγωνισμός για τάξεις 5ης, 6ης δημοτικού, γυμνάσια και λύκη. Τα παιδιά οργανώνουν δράσεις και προτείνουν τρόπους ώστε να διασφαλίσουν το δικαίωμά τους στην υγεία τους. Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα. Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για όλα τα σχολεία της περιφέρειας Κρήτης. Μάθετε περισσότερα στο ακαπνίστας.gr και στο ακαπνίστας.blogspot.com. Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα.
2: Συντία FM

0: FM.
1: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
2: Οπα, μισό, στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Πάμε λίγο πιο ζωηρά.
1: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
2: Να σου πω, δεν είναι...
1: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
2: Οπα, μισό, στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Πάμε λίγο πιο ζωηρά.
1: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
2: Να σου πω, δεν αλλάζουμε και τη μουσική. Αφού αυτό το ραδιοφωνικό θα μιλήσει για τους ωραίους τύπους.

0: κάνουν στην πρωτιά. Γίνονται νικητές. Νικητές στη ζωή που μοιάζει με παιχνίδι. Γίνε και εσύ ωραίος τύπος. Μπες τώρα στο elepap.gr, μάθε για το έργο μας, αλλά και πώς μπορείς να στηρίξεις τα γενναία μας παιδιά.
1: Συντία FM.
2: Είμαστε η Mix Afternoon και μας ακούτε.

0: FM.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Citia FM.